0: πάω τη σόλια.
1: Γεια σου, να σε ζήσει και δεν σαν τριάλ.
2: Εμένα κολόμερε στον Ολίβα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta